Blood kiss. Ήταξε με ρέντο της φίξ. Και λίκ. Να ρίσουν τίπετ στο σλίκ. Τα βίντεο βα. Για τεπτίτς.